0: Αυτό για κάπρις.
1: Το για κάπρις.
0: Κάπρις.
2: Μιχαήλ Σούλτσε.
3: Το για κάπρις.
4: Ποτσίτνιτσε, σόντσε, ειν βεσέλια.
5: Πολύ